0: Willkommen zu unserer Radiosendung Schwarz-Weiß vom Griechischen Kunstclub. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung vorbereitet. Wir haben nämlich eine musikalische Hommage an Haris Alexiou vorbereitet. Genau.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Η Μαρία ξέχασε να πει το όνομά της σήμερα.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Εγώ είμαι ο Αλέκος.
0: Συγγνώμη. Αλέκος und ich, τη Μαρία.
1: Λοιπόν, σήμερα έκτακτα, συνήθως γίνονται αφιερώματα σε καλλιτέχνες, είτε ηθοποιοί, είτε τραγουδιστές, είτε συνθέτες, γενικά σε ανθρώπους της τέχνης, μετά το θάνατό τους, συνήθως. Λοιπόν, και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε σαν ομάδα κάτι πιο καινούριο. Δηλαδή, να κάνουμε αφιερώματα ή όταν θα κάνουμε αφιερώματα, θα τα κάνουμε όταν οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Γιατί έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους ξεχάσουμε αν με το καλό, με το κακό μάλλον μας αφήσουν και πάνε στους ουρανούς. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα καινούριο βήμα στην εκπομπή μας, να τιμούμε ανθρώπους που είναι ήδη ακόμα ζωντανοί. Βέβαια δεν θα ξεχάσουμε και αυτούς που έχουν φύγει. Κατά καιρούς θα γίνουν αφιερώματα και σε αυτούς, όπως κάναμε πάντα. Λοιπόν, και έτσι για αρχή, ας ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι.

0: Λοιπόν, τι να πούμε για την, για αυτήν τη μεγάλη τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια και τώρα ασχολείται βέβαια και με άλλα, θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Κάναμε ένα μικρό βιογραφικό θα λέγαμε στην Χαρούλα, στη Χαρούλα όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου βασικά, γιατί έχει γυρίσει πολλά μέρη στον κόσμο. Λοιπόν, η Χαρούλα εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Από τότε και μέχρι σήμερα η διαδρομή της στη μουσική μετρά περισσότερα από 12 εκατομμύρια πωλήσεις με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και μία πληθώρα συνεργασιών με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξέχασα λίγο να αναφέρω ότι σήμερα δεν είναι μαζί μας ούτε ο Γιώργος, ούτε η Κατερίνα, η οποία πιστεύω να μας ακούει σε κάποια παραλία, γιατί είναι σε διακοπές. Και την εύχομαι καλό βράδυ και εύχομαι να συμφωνεί με αυτή την απόφαση που πήραμε, γιατί αυτή δεν ήταν στην απόφαση που πήραμε να κάνουμε τέτοια αφιερώματα. Εύχομαι να συμφωνεί, αλλά κι άμα δεν συμφωνεί, Κατερίνα, θα σε κεράσουμε έναν καφέ και πιστεύω να σε πείσουμε. Λοιπόν, Μαρία.
1: Liebe Grüße an die Katharina und den Jorgos, die auch teilnehmen am Radio Z. Die konnten beide heute leider nicht mit, also dabei sein, aber wir richten ihnen liebe Grüße aus. Jetzt zu Haris Alexiou. Seit ihrem ersten Erscheinen am musikalischen Horizont, so zu Beginn der 70er Jahre, gehörte Haris Alexiou zu den herausragenden Persönlichkeiten der griechischen Musikkultur. Ihr künstlerisches Lebenswerk umfasst mehr als 5 Jahrzehnte von außergewöhnlichem Schaffen, über 12 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen sowie wegweisende Kooperationen mit den bedeutendsten Komponisten, Dichtern und Musikern Griechenlands und auch des internationalen Musiklebens. Ihre unverwechselbare Stimme erklang auf dem...

0: πάνω από 30 άλμπουμ. Έχει συμμετάσχει σε άλμπουμ καταξιωμένων αλλά και νεότερων δημιουργών και έχει συνεργαστεί με πολλούς νέους καλλιτέχνες, εκφράζοντας έτσι τις πολύπλευρες μουσικές αναζητήσεις της. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να αναφέρω κιόλας ότι έχει βοηθήσει και πολλούς νέους καλλιτέχνες να αναδειχθούν, να βγουν στη σκηνή, να ξεπεράσουν τα όποια κόμπλεξ ή τις όποιες ανησυχίες είχαν για τις εμφανίσεις τους. Και τι να πούμε, δεν έχουμε τι να πούμε. Εγώ τη θυμάμαι ακόμα από το 1974 σε κάποιο σπίτι, σε κάνα δωμάτιο με από τους πρώτους δίσκους που ένας φίλος έφερε εκεί για να τον ακούσουμε όλοι μαζί. Μαζευτήκαμε, βέβαια εγώ ήμουν ακόμη πιτσιρικάς, 12-13 χρονών, και μαζευτήκαμε εκεί και ακούσαμε αυτήν την υπέροχη φωνή. Λοιπόν, ας μας πει και η Μαρία τη γνώμη της.
1: Ihre unverwechselbare Stimme erklang auf den renommiertesten Konzertbühnen und in den größten Konzerthäusern der Welt. Für ihr künstlerisches Wirken wurde sie sowohl im In- als auch im Ausland vielfach geehrt. Mit mehr als 30 veröffentlichten Alben, zahlreichen Gastauftritten auf Produktionen namhafter wie auch junger Komponisten, hat sie auch ihre Offenheit gezeigt gegenüber neuen künstlerischen Begegnungen und hat somit ein Werk geschaffen, das von außergewöhnlicher Vielseitigkeit und unermüdlicher schöpferischer Neugier geprägt ist. Zum nächsten Lied jetzt.

0: Λοιπόν, πιστεύω λίγο να σας έβαλα στο κλίμα της Αλεξίου, αλλά ας κάνουμε λίγο πάλι, ας πούμε, κάτι από το βιογραφικό της. Όπως είχα πει ότι ήταν παγκοσμίου φήμης, από την Ελλάδα ως την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Αφρική, από την Ευρώπη και ως τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία. Χάρης Αλεξίου τραγουδά και ταξιδεύει με τη φωνή της το αίσθημα του ελληνικού τραγουδιού. Μαρία μου.
1: Noch vielleicht etwas zu ihrer Biografie. Von Griechenland bis Australien, von Russland bis nach Afrika, von Europa bis nach Nord- oder Südamerika sowie auch in Japan hat Charis Alexiou die Seele der griechischen Lieder in die Welt getragen und ihre Stimme überwindet Grenzen und Sprachen und verleiht den universellen Empfindungen von Liebe, Sehnsucht, Erinnerung und Hoffnung einen gewissen Ausdruck. Und jetzt zum nächsten Lied.
0: Ja, ας συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε. Όταν έκανα την επιλογή των τραγουδιών, πραγματικά δεν ήξερα ποιο τραγούδι να βάλω και ποιο να αφήσω έξω.
1: Αυτό τώρα ήθελα και εγώ να πω. Έχεις έτσι ένα αγαπημένο σου τραγούδι από τη Χάρης Αλεξίου, Αλέκο?
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά, αλλά ένα από τα τελευταία τραγούδια που με έχει συγκινήσει πάρα πολλά είναι το «Ταγκό της Νεφέλης».
1: Α, ναι.
0: Ένα τραγούδι υπέροχο, μελωδικό, με τη φωνή την ανεπανάληπτη. Σας λέω ότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όποιο τραγούδι και να ακούσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι «Οπ, εδώ είναι λάθος». Είναι τρέλα, ακόμα και δημοτικά και ρεμπέτικα. Και σας λέω, είναι κάτι το ανεπανάληπτο αυτή η γυναίκα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βασικά την ευχαριστούμε που σταμάτησε και έγκαιρα, γιατί έχουμε δει καλλιτέχνες οι οποίοι μεγαλούργησαν στην πορεία τους και δεν λένε να τα παρατήσουν, νομίζοντας ότι θα είναι μέχρι το τέλος στην πρώτη θέση. Πιστεύω ότι η Χαρούλα δεν επιδίωξε ποτέ αυτήν την πρώτη θέση με αυτήν την πορεία που είχε. Επιδίωξε όχι την πρωτιά, την ποιότητα. Γιατί ό,τι και έχει πει μέχρι τώρα ήταν ποιοτικό. Ακόμα και τα τελευταία της τραγούδια, όπως αυτό που λέω τώρα ότι μου αρέσει πάρα πολύ, ένα από τα τελευταία, το «Ταγκό της Νεφέλης», θα τα ακούσουμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι το ανεπανάληπτο, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Εσύ Μαρία, θα μας πεις ποιο τραγούδι είναι αγαπημένο σου?
1: Πρέπει να πω και εγώ ότι είναι λίγο δύσκολο να έχεις έτσι ένα τραγούδι, γιατί έχει πάρα πολλά έτσι ωραία τραγούδια. Πιστεύω ένα από τα αγαπημένα μου έτσι τελευταία που το ακούω την ώρα είναι το «Διευχόν». Mm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ένα έτσι πιο καινούριο που το λένε «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ».
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μήπως να το πω και λίγο στα γερμανικά αυτό που είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ich habe gerade schon den Aleko gefragt, was denn sein Lieblingslied ist von der Haris Alexiou, beziehungsweise wir sind auch auf den Punkt gekommen, dass es eben super schwer war, ein paar von ihren Liedern jetzt für die Radiosendung überhaupt auszusuchen, weil die einfach so viele unfassbar schöne Lieder hat. Und für mich ist es auch viel zu schwer, um zu sagen, ich habe ein Lieblingslied von ihr. Deswegen sind wir hier auf den Schluss gekommen, dass es super schwer ist, ein Lied rauszusuchen und zu sagen, das ist unser Lieblingslied. Aber ich glaube, wir haben eine richtig schöne Auswahl getroffen für die Radiosendung und ich hoffe, ihr stimmt uns dazu. Genau.
0: Λοιπόν, το καλό είναι ότι είχαμε ένα ευχάριστο μήνυμα από Ελλάδα. Η αδερφή μου μας έγραψε ότι μας ακούει. Εύχομαι να μας ακούνε και άλλοι από την Ελλάδα. Κατερίνα, ακόμα δεν πήρα το μήνυμά σου. Εύχομαι να μας ακούς και να μην είσαι καμιά παραλία, κοιλιάζεσαι.
1: Περίμενε, η Κατερίνα έγραψε «Fish Pass».
0: Οκ. Για τώρα όμως δεν μας είπε για την απόφασή μας, δεν μας έγραψε για την απόφασή μας. Αν συμφωνεί και αυτή να κάνουμε αφιερώματα σε ζωντανούς καλλιτέχνες.
1: Πιστεύω συμφωνεί.
0: Είπαμε, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί θα επιβληθούν κυρώσεις. Θα πληρώσει αυτοί τους καφέδες. Λοιπόν, ας ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Να πω και γρήγορα ένα γεια στο παπά και στη μαμά που μας ακούνε και
0: ακούνε και αυτοί. Ωραία, πολύ ωραία. Χαιρετίσματα Στράτο.
1: Και Αγγέλικα.
0: Και χαιρετίσματα σε όλους βασικά που μας ακούνε.
1: Ναι.

0: Μια ερμηνεία που μας τρυπάει τα κόκαλα. Είτε για τους ανθρώπους που πραγματικά μένουν μόνοι και γι' αυτό ήθελα να πω σε ορισμένα παιδιά που παρατάνε τους γονείς τους ή τους κακομιλάνε ή οτιδήποτε άλλο, μια κακή μεταχείριση των γονιών, οι οποίοι στο τέλος, ενώ τα έχουν δώσει όλα, έτσι και τους αφήσεις μόνους, είναι ό,τι χειρότερο μπορούν να πάθουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι παραδείγματα που τα έχουμε ζήσει εμείς οι μεγαλύτεροι, που έχουμε βιώσει είτε από φίλους είτε από δικές μας εμπειρίες. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο με το βιογραφικό, το μίνι βιογραφικό της Χαρούλας. Σε αυτήν την 50χρονη καριέρα της έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιάννης Πανός, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μανώλης Δρασούλης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Αντίπας, η Λίνα Νικολακοπούλου, Μίκης Θοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης και πολλοί ακόμα. Μαρία.
1: An dieser Stelle würde ich auch ganz, ganz liebe Grüße senden an den Alexandra und meine Nonna, meine Taufpatin, nach Helsinki. Ich glaube, ihr seid wahrscheinlich die Ersten, die sich die Radiosendung aus Finnland anhören. Also wünsche ich ganz viel Spaß und fühle mich sehr geehrt, dass ihr gerade zuhört. Machen wir aber weiter mit ein bisschen weiter mit ihrer Biografie. Ihr künstlerischer Weg machte Charis Alexiou nicht nur zu einer Interpretin von bleibendem Rang, sondern auch zu einer prägenden Gestalt der zeitgenössischen griechischen Musik, des griechischen Musikschaffens. Mit ihren eigenen Liedtexten und Kompositionen hat sie das moderne griechische Lied nachhaltig bereichert und auch dessen Entwicklung entscheidend mitgestaltet. Im Laufe ihrer außergewöhnlichen Laufbahn arbeitete Charis Alexiou mit den größten Vertretern der griechischen Musik zusammen, darunter auch Yannis Panos, Mikis Theodorakis, Manos Chatzidakis und vielen weiteren bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten. Und somit kommen wir zu unserem nächsten Lied.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας πούμε και ένα μικρό για από τώρα και θα βάλουμε μουσική. Φυσικά θα πούμε το τελευταίο τώρα, ένα μικρό ακόμα κομμάτι για τη Χαρούλα και να δούμε τι ακριβώς είχε δηλώσει στις τελευταίες της συνεντεύξεις. Η ίδια πιστεύει ότι το ελληνικό τραγούδι μέσα από τους ποιητές και τους μουσουργούς την οδήγησε στο να αγαπήσει και να κατανοήσει βαθύτερα τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου της και γενικά της Ελλάδας μας. Είναι μεγάλη αυτή η ιστορία και μπράβο σε τέτοιου μεγάλου ελληνικούς καλλιτέχνες που την τιμούν αυτήν την ιστορία. Μαρία.
1: Bevor wir uns dann jetzt von euch verabschieden, wollen wir euch noch kurz was erzählen, was Khalis Alexiou in ihren letzten Interviews gesagt hat, nämlich, dass sie selbst, also sie selbst beschreibt das griechische Lied als ihren wichtigsten Lehrmeister. Durch die Dichtung seiner Poeten und die Musik seiner großen Komponisten fand sie einen sehr, sehr tiefen Zugang zu ihrer Kultur, zu der Geschichte und zur geistigen Identität Griechenlands. Und gerade diese enge Verbindung von Kunst, Poesie und Menschlichkeit macht, glaube ich, Khalis Alexiou zu einer Künstlerin von einer zeitlosen Ausstrahlung und auch internationalen Bedeutung. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schöner Abschluss für unsere Hommage. Wir danken euch herzlich, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr heute dabei wart und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend.
0: Ευχαριστούμε όλους όσους μας άκουσαν και θα δώσουμε το επόμενο ραντεβού το Σεπτέμβριο.
1: 9 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Με κάποιο καινούριο θέμα, αν και πλησιάζουν και οι μέρες ελληνικού κινηματογράφου στις 22 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά θα έχουμε αφιερώματα στις ημέρες του ελληνικού κινηματογράφου, με ποιες ταινίες θα παιχτούν και ποιους κατά πάσα πιθανότητα ηθοποιούς, σκηνοθέτες ή παραγωγούς φιλοξενήσουμε στην Ιρεμβέργη εκείνο το τετραήμερο. Λοιπόν, καληνύχτα και από μένα και εύχομαι να είστε πάντα καλά.
1: Μαρία μου. Bis unserer nächsten Sendung am 9. September. Genau, das wollte ich noch sagen, dass unsere nächste Sendung am 9. September ist. Schönen Abend euch noch. Καληνύχτα.